Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Disco.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: σαν για μας.
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
2: θα μιλούσα το ρε!
1: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Αλήθεια, ξέρεις πόση ώρα περνάς το χρόνο σου online? Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα περάσουμε 6,5 περίπου χρόνια από τη ζωή μας σερφάροντας το διαδίκτυο. Μάθε επίσης ότι το ίντερνετ έχει βάρος και μάλιστα συγκεκριμένο 50 γραμμάρια, αφού τόσο υπολογίζονται ότι ζυγίζουν τα ηλεκτρόνια που κινούνται στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να υποφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Οι ενοχές πάντα προστατεύαν τα λάθη σου. Λες πως δεν έφταιγε.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: worth it. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Λάζαρε, ξέρεις πώς ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στη Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρα Σαριδέας.
3: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας, ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
0: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Αγαπάμε μελιτζάνες και τις τρώμε και καπνιστές και ψητές και σε εκδοχή μελιτζανοσαλάτας. Ένα ιδιαίτερο συστατικό της μελιτζάνας είναι ένα σουνίνι. Βρίσκεται στο φλοιό της και φαίνεται να σχετίζεται με την προστασία των κυττάρων του εγκεφάλου μας από τη φθορά που δημιουργούν οι ελεύθερες ρίζες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπά πουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμίλουσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
3: Θεϊκό.
2: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
3: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
2: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
3: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Καλή βδομαδούλα, καλή Δευτερούλα. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε ωραίο Σαββατοκύριακο. Και αν όχι, δεν πειράζει, θα έχουμε μια εξαιρετική εβδομάδα. 8 Ιουνίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

0: Είστε υπέροχοι.
1: Στην εποχή του cancel γίνομαι δικηγόρος του εαυτού μου αναγκαστικά. Αυτό μεταξύ πολλών άλλων ωραίων είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου την προηγούμενη εβδομάδα, στον οποίο πήγε και πολύ καλά σε τηλεθέαση, πολύ αγαπητός ο Αλέξανδρος, και μίλησε για πολλά, μεταξύ αυτών και την πολιτική ορθότητα. Υπάρχει πάντα τρόπος να κάνεις κωμωδία μέσα στην πολιτική ορθότητα, είναι πιο δύσκολο, αλλά σημαδίζεις με την εποχή. Γι' αυτό και χάρηκα με το τότε και τώρα που κάναμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη, γιατί μπορείς και να το ξεπερνάς αυτό, αναφερόμενος στο τότε. Αναφέρεσαι σε πράγματα που γινόντουσαν τότε και μπορείς να πατάς και λίγο το πόδι πέρα από την cancel κουλτούρα, γιατί τότε έτσι ήταν. Λοιπόν, από τα δικηγορικά γραφεία πέρασα με τον παπά στη Λίδα. Δεν γινόταν να μην το σχολιάσω, παίρνω και εγώ τα ρίσκα μου. Τα σχολιάζω με το δικό μου μυαλό, αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με ό,τι γίνεται σε μια παράσταση. Έχω ανησυχία μην φύγει καμιά λέξη περίεργη την ώρα που σχολιάζω. Και όταν μου φεύγει, κάνω πόπο τώρα τι είπα, κάποιος το έχει καταγράψει αυτό και θα με κάνετε cancel, αλλά δεν το εννοούσα. Γελάμε και το μαζεύω. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, που και φέτος το καλοκαίρι νομίζω θα κάνει πολύ ωραία περιοδία, να πάτε να τον δείτε.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτη ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Number 1 Radio Show.

εδώ είμαστε κουκλάκια, μωράκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, πανεμορφή Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Λοιπόν, να μεταδώσουμε κι εμείς την κοινή ανακοίνωση που έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας με την σύντροφό του, την Εύα Καρύδη, μέσω πλήρη εξούσιου δικηγόρου, για τα προσβλητικά σχόλια λοιπόν που δέχθηκαν κυρίως η κυρία Καρύδη και μετά ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας μετά από 13 χρόνια. Η ανακοίνωση αναφέρει λοιπόν ότι τις προηγούμενες μέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και η σύντροφός μου Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών μας δεδομένων με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα απαξιωτικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολείων προς την κυρία Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευαν. Και λένε μετά ότι θα προσφεύγουν ενώπιον της δικαιοσύνης όποιος θα συνεχίσει όλη αυτή την παραβίαση της ιδιωτικότητας αλλά και του σεβασμού της προσωπικότητας. Αυτά είναι πράγματα που καλό είναι να συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι αδικούνται και δέχονται ηλίθιες επιθέσεις από όλους αυτούς τους καραγκιόζητες του διαδικτύου. Και μπράβο στον Αλέξανδρο Τσουβέλλα και τη σύντροφό του.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα. Δεν νιώθω ότι η εμφάνισή μου είναι ιδιαίτερη. Μάλλον το κούρεμά μου είναι αυτό που προκαλεί εντύπωση. Δεν αρέσουμε σε όλους, ούτε η φωνή μας, ούτε το έργο μας, ούτε η εμφάνισή μας. Τόνισε η τραγουδίστρια που τον τελευταίο καιρό έγινε viral με το κομμάτι που κυκλοφόρησε. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος λέει σχολιάζει την εμφάνισή της. Εντάξει, έχει ένα κοντό μαλλί. Okay, όλα καλά. Τους λυπάμαι τους ανθρώπους με τα hate comments. Πρέπει να είναι τρομερά διάφορη η ζωή τους για να το κάνουν αυτό. Δεν νομίζω ότι έχω απαντήσει ποτέ. Μόνο μια φορά που είχα πει σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια με καρδούλα. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να με επηρεάσουν. Δεν είμαι πάντα αλόβητη. Όλα αυτά η Μαριάννα Κατσιμίχα που έδωσε συνέντευξη σε εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης. Το κούρεμά μου λέει κάνει εντύπωση. Μάλιστα. Δεν σκοπεύω να το αλλάξω για να μπω στη βιομηχανία του θεάματος. Αυτό έλειπε κιόλας. Λοιπόν, με το περίφημο βάλς των ονείρων το απολαμβάνει. Στην αρχή, όταν πρωτοξεκίνησε όλο αυτό, ήμουν σε φάση τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τώρα που έχει περάσει λίγο καιρός και έχει κατακάτσει μέσα μου όλο αυτό, νομίζω ότι έχω αρχίσει και το απολαμβάνω και πολύ καλά κάνει. Να ετοιμάσει και τα επόμενα. Δεν ξέρω αν θα ετοιμάσει και κάποιο κομμάτι μαζί με τον πατέρα της, τον Πάνο Κατσιμίχα. Δεν μεγαλώσαμε μαζί, δεν μέναμε στο ίδιο σπίτι, οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Οπότε δεν τον είχα στην καθημερινότητά μου. Και σαν παιδί δεν είχα αντιληφθεί και την αξία του έργου του πατέρα μου από την εφηβεία και μετά. Κατάλαβα τι έχουν κάνει και τι έχουν αφήσει πίσω τους.

0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Ελπίζω να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Τώρα, αυτό το άρθρο που διαβάζω δεν θέλω να το πιστέψω, μάλλον. Στην Κίνα έκλεψαν ένα σκύλο influencer, ο οποίος έχει 1,5 εκατομμύριο followers. Διάσημο σκύλο στην Κίνα. Τον πούλησαν, λέει, για 27 δολάρια και τον έφαγαν σε εστιατόριο. Ήταν ένα border collie 10 ετών με το όνομα Τσούτου. Τον ακολουθούσαν στο κινέζικο TikTok, κινέζικο το TikTok άλλωστε, περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Έγινε μια μεγάλη εκστρατεία για να επιστρέψει σπίτι ο σκύλος. Είχε προσφέρει ο ιδιοκτήτης αμοιβή 1500 δολάρια. Ανέβαζε φωτογραφίες, βίντεο συνέχεια κτλ. Λοιπόν, ο σκύλος είναι νεκρός, οπότε σταματήστε να κάνετε φασαρία. Δεν παρανόμησα. Φέρετε να είπε ο κλέφτης στο συγκεκριμένο άνθρωπο.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
9: Number 1 Radio Show.

Στα Μέγαρα είμαι η Νατάσα. Όταν γυρίζω εκεί είμαι απλώς ένα παιδί. Οι άνθρωποι μου είναι εκεί και μου λένε πάντα να έχω χαμηλά την μπάλα. Αυτά μεταξύ πολλών άλλων είπε η αγαπημένη Αναστασία, μιλώντας σε συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Και μίλησε για το ξεκίνημά της στα παιδικά της χρόνια. Παιδί είναι ακόμα, ξέρω εγώ πόσο είναι, 23-24. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη, μπορεί να με θεωρούν πολύ δυναμική, αλλά δεν το πιστεύουν. Είμαι ευαίσθητη, πειθαρχημένη, αλλά αν με πειράξει κάτι, θα κλάψω. Εντάξει. Το πρώτο άλογο στη ζωή μου είναι η δουλειά. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να επηρεάσει τόσο την ψυχολογία μου. Και αναφερόμενη στην καλλιτεχνική της πορεία, η Αναστασία σημείωσε ότι δεν αισθάνεται ανταγωνιστικά απέναντι σε άλλους καλλιτέχνες, αλλά αναγνωρίζει ότι στον χώρο της μουσικής πάντα υπάρχει κάποιος στη γωνία. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show. Απολαύσαμε λοιπόν και λίγο νωρίτερα το καινούριο τραγούδι της Αναστασίας. Μπήκαμε και με Γιώργο Κακοσέο, αλλά και Δέσποινα Βανδύ. Και πάμε να συνεχίσουμε με καλοκαιρινό, εξαιρετικό, πολύ ωραίο Νικηφόρο, Γιώργο Σαμπάνη και πολλά πολλά άλλα εδώ στο number one radio show.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Λοιπόν, με το καλό να του ζήσει κιόλας, γέννηση Μαργιαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, έγινε μπαμπάς, γεννήσανε τα παιδιά, αγοράκι υγιέστατο και βγήκε και μπόλικο λέει, 4 κιλά και 700 γραμμάρια, σχεδόν 5 κιλά με κεσαρική τομή, δόξα τω Θεώ να είναι καλά, φαγωμένο βγήκε το παιδί, όχι όλα καλά. Αυτό είναι το όνομα, πιστεύουμε ότι το έχουμε βρει, δεν το ανακοινώνουμε ακόμα, είχε πει η Μαργιαλένα, δική μας επιλογή είναι, άντε με το καλό, εξαιρετικά να του ζήσει. Όλα τα καλά, είναι ένα παιδί, πώς το λένε, παιδί του Survivor, όχι ότι γεννήθηκε εκεί, αλλά θέλω να σου πω, τους μάθαμε όλοι, όλοι τους μάθαμε μέσα από το Survivor, εκεί του συμπάθησε ο κόσμος, εκεί αυτή η σχέση γιγαντώθηκε και τώρα να και το παιδί. Εξαιρετικά λοιπόν, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show, άντε καλή εβδομάδα να έχουμε, να περάσετε υπέροχα και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, φιλάκια!

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σότι Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύσεις στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών Αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη. Daily Couscous.

0: εβδομάδα ξεκινάει και όλα είναι υπέροχα και όλα είναι μοναδικά, γιατί είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σε ένα Daily Couscous. 8 του Ιούνιου. 8. Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες να πούμε. Χρόνια πολλά σε όσα πούνε τα γενέθλιά σας.
1: Ναι, ρε παιδιά, χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά, να ζήσετε, να ευτυχίσετε, να είστε καλά. Και
0: χρόνια
1: να
0: πολλά στη φίλη μου την Πόπη που είναι και αντιδήμαρχος της Αμοργού. Στο νησί, βέβαια, το κορίτσι.
1: Είμαστε, ναι.
0: Έχει δύο παιδάκια η Πόπη. Είμαστε πολλά φέλα. Οπότε δεν θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι και αυτούς όλους εκεί πέρα.
1: Χρόνια σου πολλά,
0: φίλια πολλά. Και σε όλους τους υπόλοιπους. Και στην Πόπη την Καπάνταη.
1: Βέβαια.
0: Που είναι από τόσα χρόνια που είναι με την Κέντη Γαρμπή. Έτσι, άλλη Πόπη έχω.
1: Στην Πόπη Μαλιωτάκη.
0: Δεν είναι φίλη μου η Πόπη Μαλιωτάκη. Χρόνια τη πολλά παρόλα αυτά. Να είναι καλά η γυναίκα. Χρόνια πολλά στην κοπέλα που λέει με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη.
1: Η Αντιγόνη ψυχράμη δεν ήταν.
0: Λογικά.
1: Νομίζω ναι.
0: Φαντάζομαι και
1: λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είμαστε ένα Daily Couscous. Στην παρέα μας φυσικά είναι ο Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, γιατί στο Μασούτη τα κάνεις όλα και συμφέρουν. Αυτό είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, έχεις φυσικά τη μάσκα, την όπλο οικονομίας, γιατί για κάθε σου αγορά τα μίβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε με ολοκένουργιο τραγούδι. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το μεταξύ είναι, τι έμεινε, δύο μέρες έμεινε. Την Τετάρτη είναι και η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στην Προβλήτα Β στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για όσους έτσι βρεθούν σε συμπρωτεύουσα.
1: Ακόμα μπορείτε να πάρετε εννοητική στήρια μέσα από το more.com.
0: Ακριβώς. Είναι μαζί του Τρανός. Μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία σίγουρα.
1: Ακριβώς. Εγώ θα το συζητήσω με φυλάκια και μάλιστα γίνει και τόσο δώρο με τον Γιώργο Μαζονάκη όλες αυτές τις μέρες. Οπότε πιστεύω ότι περιμένουμε όλοι κάπως πώς και πώς να τον δούμε.
0: Ναι, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι και στις συναυλίες, είναι άλλη φάση. Εγώ δηλαδή μία συναυλία έχω δει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που έχω καταφέρει να τον δω, για να είμαι πολύ τελικά.
0: Σε συναυλία.
1: Και live.
0: Και live δεν έχεις δει.
1: Δεν έχω καταφέρει. Γιατί όταν μπήκα στο χορό μετά ξεδούλευα, οπότε μου ήταν δύσκολο. Αλλά.
0: Μπαίνεις στο χορό, χορεύεις.
1: Ακριβώς. Αλλά θέλω πάρα πολύ.
0: Αλλά θέλεις.
1: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη και καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούγοντας μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες ακούμε και δεν κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν πρέπει και φυσικά σχολιάζουμε και όλα αυτά που μας λέτε και μας στέλνετε εσείς. Εγώ εντωμεταξύ είμαι σε μια.
0: Εντάξει, έχουμε και μπήκε στην τελική ευθεία για τα βραβεία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βγαίνουν και τα VidCast που είναι καλλιτέχνες που τα συμμετέχουν στα βραβεία.
1: Βέβαια, ένα το ένα μετά το άλλο βγαίνει, ναι. Βγαίνει το VidCast και γίνεται χαμός. Έτσι με πολύ ωραία πράγματα που εγώ και τις Ελένη στο VidCast είδα, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όπως,
0: είναι φίλες με την Κόνη κιόλας.
1: Είναι φίλες με την Κόνη και η Κόνη μου αρέσει. Έτσι, μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της.
0: Το...
1: Μα δεν θέλω μια ναρκισιστική διαταραχή. Μη μου λες τώρα, τι μου λες.
0: Είναι sensor το τραγούδι.
1: Είναι...
0: Αλλά είναι η καθημερινότητα, η ζωή μας όλοι νομίζω, τον περισσότερο.
1: Ναι, πανέξυπνο.
0: Εντάξει.
1: Πανέξυπνο. Και η εικόνα έχει κάνει και ένα glow up. Όχι glow up βασικά.
0: Νομίζω ότι έχει περάσει από διάφορα στάδια και
1: εκείνη.
0: Ναι. Οπότε
1: ποικίλια.
0: Σίγουρα δεν, τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Και να δούμε και τι θα δούμε και στα φετινά βραβεία, παιδιά. Εντάξει, εμείς έχουμε μια ιδέα.
1: Έχουμε μια εικόνα.
0: Η αλήθεια είναι, αλλά τι θα γίνει μέχρι τέλους για να δούμε.
1: Εγώ μπορώ να πω κάτι, θα το πω μετά.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο, ο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Ανατέλικος Κούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: Σας λέγαμε πριν για τα μουσικά βραβεία. Εγώ αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι υπάρχει και μία εμφάνιση πέραν των πάρα πολύ γνωστών καλλιτεχνών, που είναι και από έναν άλλο χώρο, έτσι, πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
0: Πιο καλοκαιρινό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι τι κάνουμε εμείς, που πάμε. Στα νησιά.
0: Ναι.
1: Στα νησιά που πάμε. Να διασκεδάσουμε.
0: Εγώ δεν. Σε πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρω αυτό καλή.
1: Ναι, δεν
0: και
1: το
0: είναι και ωραίο. Και είναι και ωραίο.
1: Δεν το
0: και είναι και ωραίο ντουετάκι αυτό.
1: Αυτό.
0: Θα γίνει χαμός και είναι και super viral, έτσι, όχι αστεία.
1: Άνε μαναγιά σου.
0: Θα γίνει.
1: Άνε μαναγιά σου.
0: Θα κάνω ζημιές και στο λογαριασμό μου να χρεωθούν κι αυτές.
1: Άνε μαναγιά σου.

0: Και επειδή εδώ κάνουμε σαφάρι επιτυχιών, Μαρία Ελληνίδου, αυτό ακούσαμε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα ότι.
0: Τι ωραίο τραγούδι τώρα το κορίτσι πράγμα που βγάζει η Έμιλι. Ξαναβγάζει το κορίτσι πράγμα. Ναι, με μια γέφυρα που απευθύνεται πολύ στο σήμερα. Εν τω μεταξύ, λες το κορίτσι πράγμα, αν κάτσει και να ακούσει το στίχο, πόσο σημερινό είναι με όλα αυτά, με τι γυροκουτονίε και με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια τότε.
0: Και συζητάνε ότι πόσο μπροστά ήταν ο Φίβος τότε γράφοντα αυτό το τραγούδι. Γιατί ένα άντρα να γράψει ένα τέτοιο τραγούδι που μιλάει κυρίως για τη γυναίκα, σημαίνει ότι εντάξει, είναι αλλού. Εντάξει, ο Φίβος εγώ τον εκτιμώ σαν δημιουργό πάρα πολύ.
1: Γιατί το έχω πει και τον είχα πιάσει και μάλιστα και στα γενέθλιά σου που τον είχαμε βρεθεί. Και
0: εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε. Γιατί εγώ τον αγαπώ, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τον εκτιμώ βαθιά το Φίβο.
1: Εγώ αυτό που του είπα είναι ότι τον εκτιμούσε πάρα πολύ και ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Και αυτό τον έπιασα και του είπα, ότι σας εκτιμούσε πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, όντως, και εντάξει, και με την πιο πρόσφατη τώρα στην Καλαμάτα, έτσι, το, η οποία μας διέλυσε.
0: Εντάξει, μας τώρα διέλυσε. Να σου πω κάτι όμως. Βασικά.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Ναι, σούσουρα, νομάχη και επιστρέφουμε.

0: Υποσυνείδητο αυτή είναι και την Γαρμπή. Εγώ είδα μία φίλη μου, την Άση τη Μαυρέα, που ανέβασε, ρε παιδί μου, κάτι και λέει ότι μέναμε στην ίδια πολυκατοικία με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μας είχαν δώσει την παραμικρή αφορμή. Ποτέ δεν ξέρεις το σπίτι του αλλού τι κρύβει. Ξέρεις, πολλές φορές λένε δεν δίνουμε σημασία. Δεν ξέρεις η πόρτα του σπιτιού του αλλού.
1: Σίγουρα δεν ξέρεις. Βέβαια, βγήκαν και... πάρα πολλά στη χώρα, έτσι. Ότι αυτός ο άνθρωπος την απειλούσε. Είχε φτιάξει ολόκληρο σχέδιο φυγής με την αδερφή της για να μπορέσει να φύγει. Δεν την άφηνε να φύγει. Σίγουρα δεν ξέρεις. Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Οι αρρωστημένα μυαλά υπάρχουν πάντα. Απλά ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι πολλές φορές είναι και εγκλωβισμένοι. Είναι και εγκλωβισμένοι και με τον τρόπο που μεγαλώνουν. Γιατί αν κάποιους ανθρώπους τους μεγαλώνεις με ένα φόβο ή με ένα τρόπο ότι ξέρεις θα πρέπει να είσαι υποχείριο κάποιου ανθρώπου. Είτε στην αρχή της οικογένειας και μετά αν παντρευτείς ο άντρας σου ή ο σύντροφός ή οτιδήποτε θα έχει το πρώτο λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Εκ των πραγμάτων μεγαλώνεις και γαλουχίσαι με μια λάθος πεποίθηση.
1: Και αυτόν τον κύκλο προσπαθούμε να σπάσουμε, έτσι.
0: Η αλήθεια
1: και
0: είναι αυτή.
1: Να
0: η αλήθεια
2: είμαι
0: είναι αυτή.
2: Κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία. Όνειρο βαθύ. Εναντίον κουσκού είναι το βαρύ. Να με το ελαφρύνουμε, παιδιά. Απλά όλα στη ζωή είναι. Δεν είναι ούτε μόνο χαρά, ούτε μόνο λύπη. Τα πάντα υπάρχουν. Είμαστε ένα mix grill πραγμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, όνειρο βαθύ από την Κλαβδία. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα για ακόμα μια ώρα.
1: Ένα Μασούτη είναι εδώ. Είναι πάντα δίπλα μα. Ένα Μασούτη, παιδιά, με την μάσκα του που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία μα και οικονομία σα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο που μπορεί να μην την έχει εκδώσει, go for it. Διότι κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ανακυκλώσετε μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, τα πάντα όλα για την ενδιαφέρεια για το αποτύπωμα του ενεργειακού που αφήνει σε τούτο εδώ το περιβάλλον.
0: Λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό είναι ο Απόν. Ρεμπέτικο, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά.
1: Λοιπόν, και εγώ θα σε πάω στο μακρινό 2000.
0: Το 2000.
1: 2000. Με τη μουσική και τους στίχους να τους έχει γράψει ο Φίβος.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Δουέτο είναι.
0: Δουέτο είναι.
1: Δουέτο.
0: Δουέτο.
1: Δουέτο, δουέτο. Κλεβώ εκκλησία. Εκκλησία.
0: Άντρας, γυναίκα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κατάλληλες σου υποθέσεις.
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν κλέβω τόσο εκκλησία, αλλά κλέβω εκκλησία και πάλι. Δηλαδή με τον πρώτο στίχο στοιχηματίζω που λέει και μαντώ ότι θα το βρεις. Λοιπόν, σε είχε αγαπήσει κάθε μου κομμάτι.
0: Σε είχε αγαπήσει κάθε μου κομμάτι.

0: Και ζήσαμε και ήταν για λίγο και χωρίσαμε. Μα το βιβλίο ξανά ανοίξαμε. Που γράφει μόνο στη ζωή. Δεν κάνουμε εμείς μα. Μια χαρά κάνουμε και παιδί κάναμε και μια χαρά και την καρπή και ο Διονύσης.
1: Πραγματικά.
0: Και λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι.

0: Αυτός είναι ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιο, η οποία σήμερα κιόλας γιορτάζει τους πλατινένιους και χρυσούς δίσκους για το άλμπουμ της, της singles, για το άλμπουμ το δικό μου DNA.
1: Η Κατερίνα, η οποία ανταμείβονται. Η κόπη
0: πρέπει να στείλω τώρα στο Χάρη και το βάζω εδώ. Δεν μου έχει στείλει το τραγούδι του Σεπτεμβρίου. Που όταν θα το ακούσετε το Σεπτέμβριο θα θυμηθείτε, θα πείτε Παναγιώτη, εσύ το έχεις πει. Μιλάμε για Σουξεδάρα.
1: Το τραγούδι του Σεπτεμβρίου. Ναι. Και γιατί να στο στείλει τώρα το τραγούδι του Σεπτεμβρίου?
0: Εγώ θα το δουλέψω.
1: Και τι σημαίνει αυτό, θα το ακούσει μέχρι το Σεπτέμβριο, επειδή.
0: Θέλω, ρε παιδί μου, εγώ να το.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Okay.
0: Δεν έχω το δικαίωμα. Μπορώ να έχω λίγο το τραγούδι αυτό.
1: Μπορείς. Παιδιά, μισό λεπτό. Ο Παναγιώτης στέλνει ένα μήνυμα στο Χάρη αυτή τη στιγμή.
0: Το έστειλα.
1: Α, του το έστειλες?
0: Ναι, μόλις.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Τα έκανα σωστά.
1: Να μας το βάλεις κιόλας, να το ακούσουμε.
0: Ναι.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερο θα ήθελα. Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος περνάει σαν νερό όταν είμαστε παρέα.
1: Σαν νερό.
0: Ξεκίνημα εβδομάδα.
1: Δεν
0: μου το έχει στείλει ο Χάρης. Τι να κάνω.
1: Αύριο θα το έχει στείλει όμως, κατάλαβε. Οπότε περιμένει και αύριο ο κόσμος. Για αυτό το.
0: Θα το έχουν ξεχάσει.
1: Ένα teaser. Ένα teaser τουλάχιστον. Κάτι να κάνει. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, κάθε επιτυχία και καλή επιτυχία και σήμερα και να το απολαύσει και να το διασκεδάσει το Κατερινάκι που έλεγε και το τραγούδι. Καλά, συγγνώμη λίγο. Τώρα βλέπα, άνοιξε το κινητό μου και έπεσε πάνω στο story της, σε ένα story της Μαρίας Οντονά.
0: Ναι. Που βγήκε στο Γιώργο.
1: Βγήκε στο Γιώργο και έγινε χαμός με αυτό το διπλό, το πλάνο.
0: Ναι.
1: Της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Αυτά είναι.
1: Το διπλό, το πλάνο της ελληνικής τηλεόρασης. Μου το φέρει το κεφάλι.
0: Όχι, παιδί μου, δεν το σου.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι θα μου το φέρει το κεφάλι.
0: Είμαι τέτοιος άνθρωπος εγώ.
1: Καθόλου ποτέ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Γκόρδης.
1: Μπράβο. Μπράβο του, όχι μπράβο του.
0: Έτσι.
1: Που λέει και η Κατερίνα Λιόλιο από την άλλη πλευρά.
0: Μπράβο, η Κατερίνα Λιόλιο.
1: Μπράβο μου.
0: Εντάξει. Όχι μπράβο μου. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αλλάζουν μπράβο αυτά. Χρόνια πολλά να πούμε πάλι σε εορτάζοντας τη σήμερα. Σήμερα χρόνια πολλά σε όλες που έχετε για τα κλειά σας.
1: Πόπι, καλό. Και στην Κετικαρπή που έχει.
0: Και στην Κετικαρπή.
1: Μια αφορμή που. Ακριβώς. Μια αφορμή του αυτού που τη βάλαμε, που βάλαμε και το.
0: Ζήσαμε.
1: Βάλαμε και το ντουέτο.
0: Και ήταν για λίγο και χωρίσαμε.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει.
0: Όλα καλά, όλα ωραία. Παιδιά. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται εννοείται και έχουμε εμείς τι.
1: Εντάξει, τίποτα.
0: Θέλεις κάτι να πεις.
1: Όχι, γιατί...

0: Αυτή είναι η Αναστασία και εμείς το σπάσαμε για σήμερα. Αύριο θα έρθουμε πάλι για να το ξανασπάσουμε, να το ξαναφτιάξουμε.
1: Και να το ξαναγκρεμίσουμε και να το ξαναχτίσουμε, γιατί αυτοί είμαστε και γιατί μπορούμε και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά μαζί με εσάς. Εντάξει.
0: Είσαι χαρούμενη.
1: Εγώ μου πολύ...
0: Νιώθεις πλήρης.
1: Πλήρης. Νιώθω πλήρης.
0: Νιώθεις πλήρης. Είναι σημαντικό αυτό για τον εαυτό σου.
1: Μια πληρότητα
0: δεν νιώθω. Μια πληρότητα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Άρα καλά πήγαμε.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι τα έχουμε καταφέρει.
1: Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν θα σου πω ποτέ ότι τα έχουμε καταφέρει.
0: Όχι, δεν τα έχουμε. Πιστεύω.
1: Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο.
0: Εντάξει.
1: Παντίζουμε σωστά.
0: Λοιπόν, ελπίζω αφού ξεκινήσαμε και παντίζουμε σωστά, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία σύνοδο, να είστε κι εσείς παρέα μας.
1: Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: yours, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
4: Η Αριδαία. 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει. Ό,τι σε ενδιαφέρει. Ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση. Επικαιρότητα. Αθλητικά. Gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη. Τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο αθλητικός σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

οπτικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών Αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: σαν για
1: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας

0: Live 106,3. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Αλήθεια, ξέρεις πόση ώρα περνάς το χρόνο σου online? Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα περάσουμε 6,5 περίπου χρόνια από τη ζωή μας σερφάροντας το διαδίκτυο. Μάθε επίσης ότι το ίντερνετ έχει βάρος και μάλιστα συγκεκριμένο 50 γραμμάρια, αφού τόσο υπολογίζονται ότι ζυγίζουν τα ηλεκτρόνια που κινούνται στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
0: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Αγαπάμε μελιτζάνες και τις τρώμε και καπνιστές και ψητές και σε εκδοχή μελιτζανοσαλάτας. Ένα ιδιαίτερο συστατικό της μελιτζάνας είναι ένα σουνίνι. Βρίσκεται στο φλοιό της και φαίνεται να σχετίζεται με την προστασία των κυττάρων του εγκεφάλου μας από τη φθορά που δημιουργούν, οι ελεύθερες ρίζες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Ο αθλητικός σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές το 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Master Tempo, Master

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο, Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
5: Κώστα, Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
6: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
5: Σικαλάστικ 612,
6: ε! Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
7: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
9: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καινούργια εβδομάδα μαζί σας και σήμερα, Ελίνα Πετρίνου, στην παρέα σας εδώ στο Flight Mode, όπου βρισκόμαστε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες και πετάμε μαζί στις πιο δυνατές και ανεξίτηλες ελληνικές επιτυχίες. Ελπίζω και εύχομαι να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, είτε μείνατε στο σπίτι, είτε βγήκατε έξω, είτε είδατε φίλους, είτε έτσι αράξατε και ξεκουραστήκατε. Ό,τι και να κάνατε, ελπίζω σε μια πολύ δυνατή εβδομάδα. Και πώς να μην είναι, αφού ξεκινάμε και από εδώ, παρέα με τα δικά σας αγαπημένα. Θα συνεχίσω με όμορφα ελληνικά κομμάτια που τα λατρεύετε πάρα πολύ, κάτι μου λέει, και έχουμε να πούμε και αρκετά πραγματάκια και σήμερα.

Να σας υπενθυμίσω ότι συναντιόμαστε εδώ στον αέρα Δευτέρα με Παρασκευή και αυτό σημαίνει ότι μου έχετε έρθει με πολλά νέα. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, γιατί θέλω οπωσδήποτε να τα πούμε και τα πράγματα είναι απλά. Ανοίγετε το Instagram, μπαίνετε στο προφίλ μου, Λίνα Πατρίνου με βρίσκεται, με ακολουθείτε και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας για να μου πείτε σε ποιο μέρος σας πετυχαίνει το flight mode, ένα αγαπημένο σας τραγούδι για αυτή την εβδομάδα ή απλά να κουτσομπολέψουμε και να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Είμαι εδώ για να διαβάσω τα μήνυματά σας και να μεταδώσω τα τραγούδια που ζητάτε. Δεν θέλω να μου ντρέπεστε καθόλου, ε. Είμαστε εδώ. Μια ωραία ενωμένη, αγαπημένη μουσική παρέα καθημερινά.

Ξέρετε ότι αρκετοί από εσάς είστε συντονισμένοι καθημερινά και μας ακούτε από το αυτοκίνητο σας και πολύ μου αρέσει που η παρέα σας στις μικρές και τις μεγάλες διαδρομές είμαστε εμείς εδώ. Μικρές όπως του Χρήστου που είναι καθαδόν για τη δουλειά ή της γιαγιάς Βούλας που είναι στο δρόμο για να αφήσει το εγγόνι στο σχολείο, έτσι, γιατί μας ακούει και από την μακρινή Βοστόνη, αλλά και μεγαλύτερες όπως ο Στέλιος που μας στέλνει το μήνυμά του λέγοντας ότι του κάνουμε παρέα στις διαδρομές με την τελίκα του. Καλή δουλίτσα να πω εγώ, το επόμενο αφιερωμένο.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παυλούμελα 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο, άλλαξε ντίζελ. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Στη μικρή Σταματίνα θέλω να δώσω πολλά φιλιά που μας ακούει με τη μαμά της τη Μέρη στο αυτοκίνητο. Με τη μικρή λέει να ονειρεύεται το τέλος του σχολείου την άλλη εβδομάδα. Νομίζω, παιδιά, του ξεκάθαρα έχει έρθει το καλοκαίρι μας το αγαπημένο. Ξεκάθαρα λοιπόν και εμείς σιγά-σιγά προσπαθούμε να σκεφτούμε και τις διακοπές μας και όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε μέσα σε αυτό το καλοκαιρινό διάστημα. Στείλτε μου το μήνυμά σας και πείτε μου τι σκοπεύετε να κάνετε φέτος. Λίνα Πετρίνου στο Instagram και περιμένω τα μήνυματά σας εκεί.

Λοιπόν, σας έχω φέρει τώρα ένα κομμάτι στο καλύτερο της εβδομάδας, ολοφρεσκό από μια καλλιτέχνηδα που ό,τι έχει τραγουδήσει έχει γίνει επιτυχία. Μια καλλιτέχνηδα που έκανε τον μπαμ αρχικά μέσα από το TikTok και τα υπόλοιπα είναι απλά ιστορία. Ο λόγος για την Αναστασία, ο τίτλος «Σπάστε τα, μην περιμένετε καμιά μπαλάντα» με τέτοιο τίτλο, προφανώς. Πάμε να ανέβουμε. Flight Mode, το τραγούδι της

Συμπληρώνουν 4 σιγά η πρώτη ώρα του Flight Mode στην παρέα με όλους εσάς. Αλλά για να γίνουμε ακόμα περισσότεροι, θέλω να μπείτε στο Instagram και να με ακολουθήσετε. Λίνα Πετρινού, θα με βρείτε και μου στέλνετε το μήνυμά σας να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, τι κάνετε τώρα που ακούτε την εκπομπή και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Extra bonus, αν μου στείλετε και βίντεο τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή, εκεί με έχετε σκλαβώσει, να ξέρετε. Μας έχει μείνει μια ολόκληρη ώρα και θα επιστρέψω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με μουσικάρες, την αναδρομή στο παρελθόν και όλα αυτά τα ωραία που απολαμβάνουμε καθημερινά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Έχουμε επιστρέψει στη νούμερο 1 συχνότητα που ξέρει να παίζει τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο flight mode. Λίνα Πεδριανού μαζί σας, όπου για 2 ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες και θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα στο Χρήστο που είναι μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια όλους και που είστε εδώ μαζί μου. Θα συνεχίσουμε πολύ δυνατά με τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ και που δεν ζητάτε χωρίς καθυστερήσεις και θα επανέλθω. Αυτά και άλλα πολλά εδώ στο flight mode και στην top συχνότητα στο ραδιόφωνο σας.

Τα μηνύματά σας έρχονται στο προφίλ μου στο Instagram, Λίνα Πατριανού, και θέλω να αφιερώσω εγώ τώρα με τη σειρά μου ένα κομμάτι στην Ένα που είναι με τον καλό λόγο εδώ κάθε φορά. Δεν έχω λόγια, δηλαδή. Το έχει ζητήσει το συγκεκριμένο, δεν θα χαλάσω χατήρια. Ξέρω και που είναι αφιερωμένο κιόλας, αλλά δεν θα πω τίποτα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και ερχόμαστε λίγο για την αναδρομή μας.

Μεγάλη βολτούλα πίσω στο παρελθόν, ελάτε να στρίψουμε 180 μοίρες στο μουσικό μας αεροπλάνο, όπως κάνουμε κάθε φορά, 180 μοίρες στο χρόνο. Εκεί που θα βρεθούμε στο παρελθόν και θα ακούσουμε κάτι το οποίο είχε στιγματίσει τις στιγμές μας εκείνο το διάστημα. Είμαι σίγουρη ότι το θυμάστε. Πάμε να ανακαλύψουμε τι κρύβεται στη σημερινή μουσική αναδρομή. Flight mode, flashback.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Ξεκινώντας το τελευταίο ημίωρο, θέλω να στείλω την αγάπη μου εδώ μέσα από τον αέρα της εκπομπής στον Παναγιώτη που ζητάει από το τελευταίο βράδυ. Ένα τραγούδι λίγο πιο πονεμένο. Έχει όμως μια ατμόσφαιρα, παιδιά, και ακούστε προσεκτικά το στίχο του. Νομίζω ότι αρκετοί θα ταυτιστείτε με αυτό, για όλα αυτά που τελειώνουν, παιδιά, και αυτά που ξαναρχίζουν με αγάπη.
1: Δεν θέλω άλλες αγκαλιές και ούτε που το συζητώ.

0: Η ραδιοφωνική μας Δευτέρα φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode για 2 ώρες στην παρέα σας, να σας καρδάει η συντροφιά και να τα λέμε εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα. Αυτό το σταθμό που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει 24 ώρες το 24ωρο όλες τις επιτυχίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, όπου θα ξαναμαζευτούμε έτσι εδώ όμορφα και ωραία. Με πολύ ωραία ηχητικά ταξίδια σε όμορφους προορισμούς. Ραντεβού λοιπόν ξανά αύριο στο ίδιο σημείο. Μέχρι τότε θέλω να θυμηθείτε ό,τι κάνετε να το κάνετε με κέφι και όρεξη στα ύψη, παιδιά. Φυσικά, αν ψάχνετε μέσα στην ημέρα σας τρόπους να χαλαρώσετε, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο YouTube Nona Lina Stories. Έτσι θα με βρείτε και εκεί έχουμε χαλάρωση για μικρούς και μεγάλους. Οπότε το βραδάκι σας περιμένω εκεί στο YouTube να χαλαρώσουμε παρέα. Nona Lina Stories. Ό,τι και να κάνετε, παιδιά, καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να πατήσεις το τηλέφωνο.

0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
2: Θεϊκό.
1: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
2: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
1: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
2: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Jason.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: That's ugly.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
2: Άνοιξε την ένταση.
1: Life.
3: Life.
1: Life.
3: Life.
1: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Έχει ανέβει θερμοκρασία, μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και εμείς θα είμαστε παρέα καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν ο απόνετο ρεμπέτικο. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, αλλά και ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

0: Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το «Να μ' αγαπάς», ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, «Αναπνοή Ανατολή». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται ο Νίκος Μακρόπουλος με το «Επίθεση», αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το «Φορτηγό». Τα λέμε σε λίγο.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παρά.

βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Βάσος, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Ανδρέα, Άννα Βύση και Αιγαίο. Συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Ηλίας Βρετός με το λάθος σου για τον Παναγιώτη.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ζιγζάκ από τα παλιά, αγάπη του καλοκαιριού, μία επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας, και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ, για τον Σπύρο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ήταν ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς», μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές αλλά και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.